Να πλέξουν να νιωκάνεις νέα καγόνα μάντα λουσπυρίσια ρούντσι, λουσπυρίσια ρούντσι, καίε τούτα μάντα κοτελιάρα πάκτα μονάγκα, ρε σατσίσια τα κυγουνάουα, για σπαξίμι γουνάουα κάτι γκάουα λακίσια και ουνάγια καί προγράμμα, γουαγί σου πίνα, να πει, καί σε μακτά το πανονάγκα, καί τούτα μάντα, για γιος καγουνάρα μπεντισιά, τσου για να πάτσου, άλλη σου μάκλη, απούνιον γκάουα καό σαν γκάουα. Γιάγια, τσούρι, εσπίριτου σάντο, σου θύπη, Chasnachos, Napi Kaya, Kaya Samaktaria, Kamana Parijo, Tupanu, Nanga, Yagish Kayunalia, Samangichi Kushia, Samangichi, Yagish Kayunalia, Nakaitaki Gunawa, Takiwana, Puchuka, Shimigunaras, Chimba Shokta, Kika Paichi, Kika Paichi, and WhatsApp, Nia, Tokuchi, Sajawai, Wachangaroni, Chimanda Washania, Wasimadunanga, Chimanda Kai, Amanacristiano, Kai Radio. Νιωκάντσερίντσε, ενλάσε ράδιο Μαρία, δεν κυσκάει γιουγνάλια. Συνάπη σε μακτάλια, σε μακτάλια, κάνα παρήχο, κάνα παρήχο. Κάτι μου είχε καγκούνα, δεν κυσκάει γιουγνάλια. 88.5 FM, καγκούνα, καγκούνα ράδιο.